0: Ρόλο κατεύθυνση.
1: Κόμψεο.
2: Κόμψεο.
1: Για το μηνιά.
2: Ναι, ναι. Καλή μου, αμίκο.
1: Α, μπω. Κανιά, γυσό.
2: Κραμ, κλαμ, αγκαλέω.
1: Τώρα.